παντητή, πρόσα γλαντήρα σα πάρει. Στο πνία τα ντουσά νεφρέλε σα έτοιμα, στο ψάρι σε ψέμισα λεσπρόσα, στο πόρα με πίτα λεσπρόσα, στο πάει. Η Λινιέτ, παστόι, παστόι, σου ισχύει. Не правда.